The Offspring. Γιαζδε ρόκα, αμ τε ράδιο. Λέτνι όστρι τεζούρ αμ τε ράδιο. Να πρόγραμμα.